Εξαρτήσει το πίσω από τα μάτια μου ονειρευόμενος την έντονη σφραγίδα ολοκλήρωσης. Αγκές δοξασίες στο εθερικό ξεδιπλώνονται και καταβροχθίζουν την κοσμική υπόσταση μιας απατηλής.